Τελικούς πάει κουράπης κάτι τόκουν. Νιωκάντσι και αιμάτα, σαν τσάγου λίγο πενείς και σύνει. Μάνα τι γάνα ρε να κάντσι. Ουγεν γάπου, γιάχτεν γάπου, εντεν την γάπου, νιωκόντσι γιουι ουκοπι τάρπουν γάπου. Βάου και πάνε κούνα κόνα πούντζα κούνα. Ιουαρίσουν οι κόντσι χωβεν κάσπαπης, ο χωβεν κούνα κάσπα, γιουι έχουνα κασπαπης, η μαρέα τη καουθάκουν. Ουακέν πήρα μήνυμα. Ο ακέμπι να υπακάουθει. Τσαϊλάει αλάτι, πέρο κάμπιο μανατίασα. Μάκα να κουνά γιάχτε, ρέμα να κουνά γιάχτε. Ο ημάδα ψημαναζί τα ρονά εφήπης. Τσάι πιθατε ίσφα. Τσάι με κάουθει τα κατανιάν κουέασκα ο κεκούνα. Τσάι με κάουθει τα κακάν. Τσάι με νιωκάντσι ουγοσδά κατανιό τα ρούραν. Μάνα γιάνγα, διγάνα νιωκάντσι κάουθηκα, ζάκε το κούντσο, πέρο γιώθουν καχπίκα. Dios Pusan, cuidan, Espíritu Santo, cuidan, Pusan, ñaupan, chay montaño canchi, chay Santiago libre opinis casina, uyangapu, rurangapu, ño canchi rena canchi, pero uyakunaka, makana kunzate, rimana kunzate, ñaupa causilelate, mana cambio tacharin. Άτσικα περνούν μανιάν οι Βακέμπι η Γρήσια πήγα σου άζει και χτίγλα με το κούν. Ο Αουκίκο, Πανίκο, Θούμπο σήμι, Αλάχ σήμι, πήρω Βαθή πήγα, νιανές καζίνα, ασκούν μισήν κόσ καζίνα. Τσάικα γιούσκα γουγιανγάτσο, γιούσκα βινισιανγάτσο, άι, μάνα νινίτσο νιούκα κασάντου μικάνι, νιούκα άζει κρίκ μικάνι, μάνα. Si no, yo conozco el mundo, ¿entendés? Y más monta problema, Samón. Y más monta ugr, Samón. Y más monta ugr, me mandan a conche. Caipacha, pepes. Yo conozco ya chanchi genesis. 5 y 7 vienes a China. Mana llegaré, bueno, chay pinicón. Cancunaca, aspa monta rurasca con amicanguiti. Aspa monta rurasca caspapes, aspa la monta y metigranguiti. Chay camaca, camu familia, camu guaguacuna, canzate, pues, cauce. Taita yusta, yo solo pague nesva, camu sungo, chicuna, te causanga poca. Canca, chayta me rurana cangue. Aspamun tigrenga kamaka, frente mo humbi ta sitaspa trabajangen. Imanente, sere kueninchu, dia kueninchu, trabajange humbi ta sitaspa. Waremimu, wawakunamu, familiamu, onguskakunamu, iglesiamu, chorangapoka, kuzkeka, ministerimi. Μάνα είσαι νενίς κούσκε μάνα μένεις τερίτσο στα κύλα που ρικούλα τι ακούλα κούσκε κα ουκουπάσα μου με άπα μάνα μάχε δε μόνο γκέτσι σεν κούσκε καω θανάτα μάχε δε μόνο γκέτσι κούσκε γέλα καω θανάτα καϊ μόντο πήκα τσαϊ μάντα με ουκεκούνα πανικούνα τσαϊ λίβρο που γενέν άζι γιούλι τα τσαρίτη γιώστα πάιτα μανιάχπη πάει από εσπίριτο πιζήμα γιώσκα μάνα ρικουρίγκα του νιωκάουαν κάνουαν. Y mamuntasi, yuska porque yuskan, mana recurren, yo con chica jorcha y luna con la canje. Si no, yo santo can, santo, churi santo can, y yo canchi, hay chapi paibo, espíritu santo, santo da churarca. Pero yo caca, hay chaca santo chukanga, ni cualquiera. Mana poden chicho sano tanto tukunata, seno aichaka, e mata pshiuya, e mata pshka, wakem pipandari, espiritu tame ungochesh pa kausanchi. Jai espiritu tame ungochenchi, pero nyokanchi de repente algo pasasu, nyokanchi wakanda kanchi, mañana kanchi, perdonana kanchi. Chay monta mi coyasca wokikuna ni conchica, espíritu sai kufika, ni amana fuerza tiango de esta mañana, ni corto morena, ni piwang topan, mejor iglesia riman, iglesia mana aji, iglesia pastores piñaringa, chay mana rinche, piti chaitani, diablo, diablo. Chay monta coyasca wokikuna, ni conchica, aji mi uyarina canchi. Aji me causando canji y huyarispa, pero no cagas carne. Crígame carne o crecharme en el grave causa y manos a monstruo, sino arrepentición, con zapis, totapis, hasta el